0: Άλαχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εν αχεμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Καλό, δεν το τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να δει. Και. Αν ούτε ρίγε και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή, μα νιλό έχω λεφτόρ μπαγιό με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τρίτα χούφ. Μπαλέ λορότσε. Λάμα χου λορότσε. Ουέντα υποχέτ. Τοπ νίλιο το. Σελόν φούξ. Σε το τραύμα με τα μπέρ. Να έχω το χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μά τα ποχέλε χωλά σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη χωλά λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλει ο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθόξ, δεν σου βανεί τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλλει ρώτα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με τικμηρού πεχώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανει τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρ την φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμες έντερ κφώτς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ κφώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαν ζούγνι να σπέρε.
1: Ποιο το καταλώμα κύριο.
0: Αν είχα τσαρίκλα.